Όμοι δυτήσαν τρίτε εκταρναρίαν που να θσαλκουαϊθ πάπρι ακμιέσι αρμά καρβέσκο ον τάμ ροϊνίαν βιλ τάν στάιν τραωδεκόι τενόν αρερεδουιν.